0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Γιατί τα αγόρια δεν κλαίνε.

γεννήθηκα εμπριστής και θα πεθάνω πυροσβέστης. Ξάπλωσα στα σύννεφα και ο ουρανός ο ψεύτης. Φωνάζει αρκετά, κουράστηκα με σένα. Οι αέριδες σε πάνε, οι άνθρωποι πεθαίνουνε πολλές φορές πριν μάθουν αγαπά.

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
1: 102,5.

0: θέλω να βοηθήσω.
1: Κέντρο, δηλώνω, έλαξη, πυροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: 102,5.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: 102,5.

0: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και το νέο Jacobs Espresso Concentrate. Coffee made to mix. Ένα μπουκάλι, απεριόριστες δυνατότητες.
1: 102,5.

0: Ειδήσεις των 102,5 με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Οι ηγέτες της G7, ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Καναδά συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Είναι καιρός η Ρωσία να κλείσει συμφωνία με την Ουκρανία για να τελειώσει η σύραξη, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Μέση Ανατολή, ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ, η οποία θα υπογράψει επισήμως την Παρασκευή στην Ελβετία, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Ο επικεφαλής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπάγκερ Γαλιμπάφ θα καραστεί στην τελετή της υπογραφής, όπως και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζέι Ντι Βάνς, είπε μάλιστα ότι είναι πιθανό να μεταβεί στην Ελβετία, και ο πρόεδρος Τραμπ. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα, υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών κατά την περιοδία του στο Δήμο Βάρης, Βουλιάς Βουλιαχμένης. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων αναζητά σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία περίψε ο Νίκος Αναστασιάδης μετά την ανακοίνωση της αρχής ότι ο τέος πρόεδρος Κύπρου και άλλοι πρώην αξιωματούχοι πρέπει να διερευνηθούν για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα διαφθοράς. Από σήμερα μέχρι την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο λυκείο τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Σε εξέλιξη για τον παγκόσμιο κύπελλο, αγώνας Αυστρίας-Ιορδανίας 1-0 στο ημίχρονο. Χθες η Γαλλία επικράτησε με 3-1 τη Σενεγάλη, στους άλλους δύο αγώνες Νορβηγία-Ιράκ 3-1 και Αργεντινή-Αλγερία 3-0. Καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: 102,5.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: 102,5.

0: Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου. Αν θες κάτι που να συνδυάζει μουσική παράδοση και καλοκαιρινή φεστιβαλική διάθεση, τότε κλείσε διαδρομή μέσω FreeNow, μέσω του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα δηλαδή, και πάμε Τεχνόπολη, γιατί σήμερα και αύριο 17 και 18 Ιουνίου πραγματοποιείται το Ρίζες Fest 2026. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στις μουσικές ρίζες της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, που φέρνει κοντά συναυλίες, εργαστήρια, συζητήσεις και δράσεις γύρω από την παράδοση μέσα από μια σύγχρονη αθηναϊκή ματιά. Η έξοδος ξεκινάει όμως από τη διαδρομή. Φτάσε οπότε στην ώρα σου με το Free Now, με το νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα. Και αν θες να κλείσεις τη μέρα πιο ατμοσφαιρικά, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε Ηρώδιο. Γιατί σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ, οι Raining Pleasure παρουσιάζουν τη συναυλία Reflections, η Αμερική του Μάνου Χατζηδάκη, μέρος Β, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Φτάσε άνετα και με ασφάλεια, κατέβασε τώρα το Free Now App. Ήταν το τι, πότε, πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, powered by Free Now by Lyft.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. 102,5.

0: Είδησης στον 102,5 με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή στην Ελβετία, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης Tanker Tankers. Στους 12 όρους του μνημονίου κατανόησης, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι το Ιράν θα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει ή αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα συναντηθούν σχετικά με τον μελλοντικό εμπλουτισμό ουρανίου. Νέες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου με την Ουκρανία, αποφάσισαν οι ηγέτες της G7 σύμφωνα με το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου της Ευγιάν στη Γαλλία. Είναι καιρός η Ρωσία να κλείσει συμφωνία με την Ουκρανία για να τελειώσει η σύραξη, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Διαδικτυακά και άμεσα από σήμερα οι τιμές των σούπερ μάρκετ στη νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr, που επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές τουλάχιστον σε 8.000 προϊόντα από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων συζητά σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης στη Βουλή. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στο Σαν Φρανσίσκο, αυτή την ώρα, λίγο πριν το τέλος, η Αυστρία προηγείται με 2-1 της Ιορδανίας. Στα χθεσινά παιχνίδια, Γαλλία Σενεγάλη 3-1, Ιράκ Νορβηγία 1-4 και Αργεντινή Αλγερία 3-0. Καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές προς το απόγευμα, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: 102,5. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Release Athens 2026. Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys, Dream World, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: 102,5. 102,5.

0: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την Ux. Ζήσε το καλοκαίρι στην καλύτερη εκδοχή σου.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Something in the air. 102,5.

0: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί. 102,5. 102,5.

0: ώρα είναι 11 και είναι ώρα για ειδήσεις στους 102,5 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μπρίμπος. Μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών πριν την τελική συμφωνία υπογράφουν μεθαύριο στην Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, βάζοντας οριστικό τέλος σε όλα τα μέτωπα του πολέμου. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αεροδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη Φωκίδας. Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Από μηδενική βάση θα δικαστεί στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας και για τις 3 υποθέσεις βιασμού ανήλικων αγοριών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος πρωτοδίκως είχε κριθεί ένοχος για 2 από αυτές και είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειξης 12 ετών με αναστολή. Την παραίτησή του από τη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας υπέβαλε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Αθήνα Ψηλά Χρήστος Τεντόμας, ταυτόχρονα ανεξαρτοποιήθηκε από το συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη. Η Ινδία μπλοκάρει ως 22 Ιουνίου το Telegram λόγω διαρροής θεμάτων στις εθνικές εισαγωγές εξετάσεις της ιατρικής. Στο ειδικό μάθημα του ελεύθερου σχεδίου εξετάζονται σήμερα υποψήφοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απόψε το βράδυ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στις 8 Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό και στις 11 Αγγλία Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα Παναμά και στις 5 Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Καιρός λιακάδα σήμερα στην Αττική, τοπικές βροχές προς το απόγευμα, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: 102,5.
2: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την ενέργεια της Πρωτέρια.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: 102,5.

0: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
1: Release Athens 2026, 5η 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal μπάντες όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
1: 102,5.

0: Η ώρα είναι 12 και είναι ώρα για ειδήσεις στους 102,5 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Μπρίμπος. Μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών πριν την τελική συμφωνία υπογράφουμε μεθαύριο στην Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, βάζοντας οριστικό τέλος σε όλα τα μέτωπα του πολέμου. Νέες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου με την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες της G7 σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Είναι καιρός η Ρωσία να κλείσει συμφωνία με την Ουκρανία για να τελειώσει η σύραξη, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο ειδικό μάθημα του ελεύθερου σχεδίου εξετάζονται αυτή την ώρα υποψήφοι για τρίτοβάθμια εκπαίδευση. Στην Ιόν της Ελβετίας το μεσημέρι οι κληρώσεις δεύτερης προκριματικής φάσης των Europa και Conference League, όπου θα προκύψουν οι ομάδες που θα αντιμετωπίσουν στον επόμενο γύρο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό αντίστοιχα. Απόψε το βράδυ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στις 8 Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, στις 11 Αγγλία Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα Παναμάς και στις 5 Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Καιρός, ηλιακάδα σήμερα στην Αττική, τοπικές βροχές προς το απόγευμα, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: 102,5. Φοράμε ζώνη και στα πίσω καθίσματα και κατά την εξόρμησή μας για το Ράλι Ακρόπολης. Οι Άπωνες ερευνητές απέδειξαν σε μελέτη τους πως οι επιβάτες των μπροστινών θέσεων, οδηγός και συνοδηγός, ακόμη και αν φορούν οι ίδιοι τη ζώνη τους, έχουν 5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου και 3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, εάν οι επιβάτες των πίσω θέσεων δεν φορούν τη δική τους ζώνη. Πώς συμβαίνει αυτό? Εάν ένα αυτοκίνητο με ταχύτητα 30 χιλιόμετρα την ώρα πρέπει να σταματήσει ξαφνικά σε περίπτωση συμβάντος, ένας ενήλικας μέτριου βάρους που βρίσκεται στα πίσω καθίσματα και δεν φορά τη ζώνη ασφαλείας του, θα πετάξει προς τα εμπρός με δύναμη 3,5 τόνων. Και πιστέψτε με, κανένα κάθισμα στον κόσμο δεν μπορεί να αντέξει τέτοια δύναμη. Οπότε, ο θανάσιμος τραυματισμός είναι πολύ πιθανός. Συμπέρασμα: σε όλες τις μετακινήσεις σας, είτε είναι σε παραλίες, είτε είναι σε μεγάλες εκδρομές, είτε είναι ακόμα και σε μικρές καθημερινές συνήθεις μετακινήσεις που κάνουμε να πάμε τα παιδιά σε δραστηριότητες ή στο σχολείο ή στα φροντιστήρια, αλλά ακόμα και τις μέρες που έρχονται στις μεγάλες εξορμήσεις μας για το Ράλι Ακρόπολης, δεν ξεκινάμε πριν οι επιβάτες των πίσω καθισμάτων φορέσουν την ζώνη ασφαλείας τους.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και το νέο Jacobs Espresso Concentrate. Coffee made to mix. Ένα μπουκάλι απεριόριστες δυνατότητες.
1: 102,5.

0: 95.
1: Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, powered by Free Now, by Lyft. Αν θες κάτι που να συνδυάζει μουσική παράδοση και καλοκαιρινή φεστιβαλική διάθεση, τότε κλείσε διαδρομή μέσω FreeNow, μέσω του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα δηλαδή, και πάμε Τεχνόπολη, γιατί σήμερα και αύριο 17 και 18 Ιουνίου πραγματοποιείται το Ρίζες Fest 2026. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στις μουσικές ρίζες της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, που φέρνει κοντά συναυλίες, εργαστήρια, συζητήσεις και δράσεις γύρω από την παράδοση μέσα από μια σύγχρονη αθηναϊκή ματιά. Η έξοδος ξεκινάει όμως από τη διαδρομή. Φτάσε οπότε στην ώρα σου με το Free Now, με το νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα. Και αν θες να κλείσεις τη μέρα πιο ατμοσφαιρικά, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε Ηρώδιο. Γιατί σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ, οι Raining Pleasure παρουσιάζουν τη συναυλία Reflections, η Αμερική του Μάνου Χατζηδάκη, μέρος Β, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Φτάσε άνετα και με ασφάλεια, κατέβασε τώρα το Free Now App. Ήταν το τι, πότε, πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, powered by Free Now, by Lyft.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
0: 102,5.
4: Something in the air.
0: 102,5.

0: ώρα είναι 1 και είναι ώρα για ειδήσεις στους 102,5. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Μπρίμπος. Μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών πριν την τελική συμφωνία υπογράφουν μεθαύριο στην Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, βάζοντας οριστικό τέλος σε όλα τα μέτωπα του πολέμου. Διαδικτυακά και άμεσα από σήμερα, τιμές στο σούπερ μάρκετ, στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, που επιτρέπει στους καταναλωτές να ελέγχουν και συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές τουλάχιστον σε 8.000 προϊόντα από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Τι να θεωρήσει το άρθρο 16 για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, συζητά σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης στη Βουλή. Στο ειδικό μάθημα του ελεύθερου σχεδίου εξετάζονται σήμερα υποψήφοι για τρίτη του βάθμια εκπαίδευση. Στην Ιόν της Ελβετίας σε λίγο οι κληρώσεις δεύτερης προκριματικής φάσης των Europa και Conference League, από όπου θα προκύψουν οι ομάδες που θα αντιμετωπίσουν στον επόμενο γύρο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Αντίστοιχα. Απόψε το βράδυ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στις 8 Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, στις 11 Αγγλία Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα Παναμά και στις 5 Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Καιρός ηλιακάδα σήμερα στην Αττική, τοπικές βροχές αναμένονται προς το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: 102,5. Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλή να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την Ux. Ζήσε το καλοκαίρι στην καλύτερη εκδοχή σου.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: 102,5.

you took mine ever. You. 102,5.

0: Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds. Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί. 102,5. 102,5.
4: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: Η ώρα είναι 2 και είναι ώρα για ειδήσεις στους 102,5 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μπρίμπος. Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως του Τριμελού Σεφετίου Κακουργημάτων Λάρισας επί των δύο αιτημάτων που υπέβαλαν συνήγορη υποστήριξη της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης όλων των κατηγορουμένων στο δικαστήριο. Πανελλαδική απεργία πραγματοποιεί σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του ΕΦΚΑ, θέτοντας στο επίκεντρο αιτήματα που αφορούν τις εργατικές σχέσεις, τις δίκες, τη στελέχωση του φορέα και τη συνολική αναβάθμιση της λειτουργίας του ασφαλιστικού συστήματος. Μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών πριν τη τελική συμφωνία υπογράφουν μεθαύριο στην Ελβετία, ΗΠΑ και Ιράν, βάζοντας οριστικό τέλος σε όλα τα μέτωπα του πολέμου. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην ξηρολίμνη Ευβίας, δεν απειλήθηκαν κατοικίες. Πέθανε τελείως ιστορικός Κάρλο Γκίνσμπουργκ σε ηλικία 87 ετών. Το πιο γνωστό του έργο είχε τίτλο Το τυρί και τα σκουλίκια, που αφηγείται την ιστορία του Μενόκιο, ενός Μιλωνά του 16ου αιώνα από το Φριούλι, που ήταν οπαδός μιας παράξενης αίρεσης. Στην Ιόν, στην Ελβετία, σε λίγο οι κληρώσεις δεύτερης προκριματικής φάσης των Europa και Conference League, από όπου θα προκύψουν οι ομάδες που θα αντιμετωπίσουν στον επόμενο γύρο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό αντίστοιχα. Καιρός, λιακάδα σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές προς το απόγευμα, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την ενέργεια της Προτέργεια.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. 102,5.

0: Το All Star Basket αυτού του μήνα. Το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
1: 102,5.

0: ώρα είναι 3, εκείνη ώρα για ειδήσεις στους 102,5 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Μπρίμπος. Διαδικτυακά και άμεσα από σήμερα οι τιμές των σούπερ μάρκετ στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr που επιτρέπει στους καταναλωτές να ελέγχουν και να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές τουλάχιστον στους 8.000 προϊόντα από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων συζητά σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης στη Βουλή. Μνημονίο κατανόησης 60 ημερών πριν τη τελική συμφωνία υπογράφουν μεθαύριο στην Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, βάζοντας οριστικό τέλος σε όλα τα μέτωπα του πολέμου. Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως του τριμελού εφετείου κακουργημάτων Λαρίσης επί των δύο ετοιμάτων που υπέβαλαν συνήγορη υποστήριξη της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης όλων των κατηγορουμένων στο δικαστήριο. Στο ειδικό μάθημα του ελεύθερου σχεδίου εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο γραμμικό σχέδιο αύριο. Με Δυναμό Κιέβου, η Κλούζ θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό του Europa League σύμφωνα με την κλήρωση που έγινε πριν από λίγο στην Ιόν. Απόψε το βράδυ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στις 8 Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό και στις 11 Αγγλία Κροατία. Στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα Παναμά και στις 5 Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Καιρός, ηλιακάδα σήμερα και αύριο στην Αττική, τοπικές βροχές προς το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: 102,5. Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και το νέο Jacobs Espresso Concentrate. Coffee made to mix. Ένα μπουκάλι, απεριόριστες δυνατότητες.
2: People have repower. People have repower.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: 102,5.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
1: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Release Athens 2026. Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys, Dream World, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί. 102,5. 102,5.

0: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
3: 102,5.

0: 95.
1: Τι, πότε, πού, με τη χαρά Αλεξανδροπούλου, powered by Free Now, by Lyft. Αν θες κάτι που να συνδυάζει μουσική παράδοση και καλοκαιρινή φεστιβαλική διάθεση, τότε κλείσε διαδρομή μέσω FreeNow, μέσω του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα δηλαδή, και πάμε Τεχνόπολη, γιατί σήμερα και αύριο 17 και 18 Ιουνίου πραγματοποιείται το Ρίζες Fest 2026. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στις μουσικές ρίζες της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, που φέρνει κοντά συναυλίες, εργαστήρια, συζητήσεις και δράσεις γύρω από την παράδοση μέσα από μια σύγχρονη αθηναϊκή ματιά. Η έξοδος ξεκινάει όμως από τη διαδρομή. Φτάσε οπότε στην ώρα σου με το Free Now, με το νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα. Και αν θες να κλείσεις τη μέρα πιο ατμοσφαιρικά, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε Ηρώδιο. Γιατί σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ, οι Raining Pleasure παρουσιάζουν τη συναυλία Reflections, η Αμερική του Μάνου Χατζηδάκη, μέρος Β, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Φτάσε άνετα και με ασφάλεια, κατέβασε τώρα το Free Now App. Ήταν το τι, πότε, πού με τη χαρά Αλεξανδροπούλου, powered by Free Now, by Lyft. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν. Ξημερώματα. 102,5.

0: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την Ux. Ζήσε το καλοκαίρι στην καλύτερη εκδοχή σου.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
0: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM or App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: 102,5.

0: Φοράμε ζώνη και στα πίσω καθίσματα και κατά την εξόρμησή μας για το Ράλι Ακρόπολης. Οι Άπωνες ερευνητές απέδειξαν σε μελέτη τους πως οι επιβάτες των μπροστινών θέσεων, οδηγός και συνοδηγός, ακόμη και αν φορούν οι ίδιοι τη ζώνη τους, έχουν 5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου και 3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, εάν οι επιβάτες των πίσω θέσεων δεν φορούν τη δική του ζώνη. Πώς συμβαίνει αυτό? Εάν ένα αυτοκίνητο με ταχύτητα 30 χιλιόμετρα την ώρα πρέπει να σταματήσει ξαφνικά σε περίπτωση συμβάντος, ένας ενήλικας μέτριου βάρους που βρίσκεται στα πίσω καθίσματα και δεν φορά τη ζώνη ασφαλείας του θα πετάξει προς τα εμπρός με δύναμη 3,5 τόνων. Και πιστέψτε με, κανένα κάθισμα στον κόσμο δεν μπορεί να αντέξει τέτοια δύναμη. Οπότε ο θανάσιμος τραυματισμός είναι πολύ πιθανός. Συμπέρασμα. Σε όλες τις μετακινήσεις σας, είτε είναι σε παραλίες, είτε είναι σε μεγάλες εκδρομές, είτε είναι ακόμα και σε μικρές καθημερινές συνήθεις μετακινήσεις που κάνουμε να πάμε τα παιδιά σε δραστηριότητες ή στο σχολείο ή στα φροντιστήρια, αλλά ακόμα και τις μέρες που έρχονται στις μεγάλες εξορμήσεις μας για το Ράλι Ακρόπολης, δεν ξεκινάμε πριν οι επιβάτες των πίσω καθισμάτων φορέσουν την ζώνη ασφαλείας τους. Powered by Cosmote TV.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί. 102,5.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: 102,5.

0: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ. Είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
2: 102,5.

0: 102,5.
1: Athens 2026, 5η 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal μπάντες όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί. 102,5. 102,5.

0: the beat, this rhythm.
1: One, two, three, four.
0: The beat, this rhythm.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. 100.

0: 102,5.
1: Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, powered by Free Now, by Lyft. Αν θες κάτι που να συνδυάζει μουσική παράδοση και καλοκαιρινή φεστιβαλική διάθεση, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, μέσω του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα δηλαδή, και πάμε Τεχνόπολη, γιατί σήμερα και αύριο 17 και 18 Ιουνίου πραγματοποιείται το Ρίζες Fest 2026. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στις μουσικές ρίζες της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, που φέρνει κοντά συναυλίες, εργαστήρια, συζητήσεις και δράσεις γύρω από την παράδοση μέσα από μια σύγχρονη αθηναϊκή ματιά. Η έξοδος ξεκινάει όμως από τη διαδρομή. Φτάσε οπότε στην ώρα σου με το Free Now, με το νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα. Και αν θες να κλείσεις τη μέρα πιο ατμοσφαιρικά, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε Ηρώδιο. Γιατί σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ, οι Raining Pleasure παρουσιάζουν τη συναυλία Reflections, η Αμερική του Μάνου Χατζηδάκη, μέρος Β, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Φτάσε άνετα και με ασφάλεια, κατέβασε τώρα το Free Now App. Ήταν το τι, πότε, πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, powered by Free Now, by Lyft.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου. 102,5.

εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί. 102,5 102,5

0: 102,5.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, πλατεία νερού.

Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί. 102,5. 102,5.

Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί. 102,5. 102,5.